0: Αλλά κοίτα, στη στιγμή σου αγώνα σου απαράμε σάμε με σαν τζιγουρδέβα.
1: Κοίτα, σάπια σαν να τεντάρε με κοίτα. Άρχι και ανάντα κοίτα.
0: Τζέ. Δίπνα είμαι μπαν.
1: Κοίτα,
0: στη στιγμή σου αγώνα σου απαράμε σάμε με σαν τζιγουρδέβα.